όνομα βέξε θύρμε. Τε ανοίχτ κουτσί κατ και σκάρτα βήχμα σύρμε. Τε ανοίχτ λάσκες πέλγα. Ούτσετ μάμω τέιτ.